0: Οι μύγες βαλσαμένονται με βάλσο.
1: Οι μύγες βαλσαμένονται με βάλσο. Οι μύγες βαλσαμένονται με βάλσο.
2: Οι μύγες βαλσαμένονται με βάλσο.